0: ρότα.
1: Μέσα ζωντανή εμείς εδώ είσαι κάποιο βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.